0: Ενώ ρε φούμε μαζαπάζα να μη αφαντάρα να το απτύσεις ήταν δοφτού να ειζόα Δέλουα βέζ να τάνσα να μνώα ειζο αντσοκπίρα τα φίλτσα τα τον άτεν ζώα Το απτύσσικα ειζόα Εδώ μλάζα να βολούα να αιτάνσικα της αρέου φέλα μου φανάς να μπατστούκανα Αμλά ειρα αυτούν ολούα την βέ σάμπαρ Εδώ μλάζα να φαρούα Ριζ αρέου πίρα φύφαζα να φάνουλ φρέσαν κίνα Τα μλά ειρα αυτούν ολούα την βέ ματσουκιάζ Εδώ μλάζα να φά τέλουα Ριζ αρέου κάτελαμ αφακριαν μπατστούκ Κανά, τα μοίραν τον αλουατίνουε μισότς. Εδώ μοίρα να φάει φατσακούσα, ριζαρό κατελάν μετάρα συνφάζα βαναμάζω αρίβα, τα μοίραν τον αλουατίνουε ζουϊπά ουρίν. Εδώ μοίρα να φάει τίνα, ριζαρό κατελάν με φέμφια βαναναμάνα αρτσούα, τα μοίραν τον αλουατίνουε αγκατώνει φανέμαζιν. Εδώ μοίρα να φάει ένα κούσα, ριζαρό κατελάν με φρέσαν κίνα, τα μοίραν τον αλουατίνουε μισότς. Εδώ μοίρα να φάει φίτουα, ριζαρό κατελάν με τσάντα φιτουρί να μπούμενα, τον μέρον τον ραλουατίνου, τσιρέρενο, εδώ μιλάζα να φαβάλουα, ριζαρό κατελέμ, αντζουμάρα να τσασούα λαζένα, τον μέρον τον ραλουατίνου, μιουμάνα μιαμπίν, εδώ μιλάζα να φασίλια, ριζαρό φέλεμ, μαμάνα τσούα, τον μέρον τον ραλουατίνου, νεν, άστε τον μιλάζα να φαφουλκούσα, ριζαρό κρουπιά να κουνιφιδεράνα, τον μέρον τον ραλουατίνου, τσιφάτκ, τένι μπονουσίκα τα μνεζουάνζανια, ριζαρό κατελέμ, αγκαπαμζίνα, Τον λέρα του ραλουατίνου φανηρίκου. Δεν είναι ρεζά μου να μάζα να μη αφαντάζα να το πτήσα τα μνητή αντζουανικία, αγκασάνε νοπιένο ασασία, αβεμναζό μου, να το δώσαν ζω φαντάρα να ζω, τα μελαλα νη φαγκατά αγκύρα να ζένα τον αζώ, να ρίξουν μη αφαντάζα να μάρα εμπιφαλήνα μου αιζάνια, αζατίνουν μη φαντάρα τσίγε αμφίρνα ρεφα τα λάτα αμνή εφασούρα αρίβα, De mandeha alahady amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany atoandro ankasitrahana zokisahondra izay miandraikitra an'izao fandaharantsika izao izy no mandahatra sy manisana ireo isanareo mpiaino na amin'izay hoe hira be mpangataka indrindra izay a tsy adinany koa ny misaotra ny zokodilon teto amin'ny lafiny teknika ny manana tiana no miaraka taminao aty eto amin'ny fanamorana manome fotoana anao ho manaraka indray veloma tompoko
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany
2: famerenana kosa ny talata arivo amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10